Ιωνά. Στο στη συνοσία Ποζέμου, δεν θα μπει ο Νάτο. Στο στη συνοσία Ποζέμου, δεν θα μπει ο Νάτο.